0: σου Τζουάν, λουγουμίστε δε γεμπαγάτη. Μα κάμεσα τα τηλέφωνα τη βου, πήγε στο τροματό του νούμερο, σώπρα τα σεκρετήρια τηλεφώνικα. Θα περκάτε τα νέα μπεζόνι, φαγέτε μέσα από εκαρρύβι, είναι ένα άτιμο.
1: Music Vibe.
2: Harvesting new music.
3: Ciao Lombardia, buon ascolto.
4: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radioembol.it? Scrivici sulla pagina contatti di radioembol.it e ti chiameremo al più presto.
5: Colmo per un verbo coniugato: chiedere il divorzio.